0: Πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα χρωματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Τίμπερλαντ παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα.

0: προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα πέρα για πέρα από όπου και αν μας ακούτε, σε όλες και όλους αγαπημένοι μας ακροατές. Είμαστε εδώ για άλλη μια Κυριακή να σας κρατήσουμε συντροφιά στο σταθμό της καρδιάς σας. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5 φυσικά. Μερή Βαρσάμι στο μικρόφωνο, Σταύρος Γκογκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και 80's, 90's και Millennium επιτυχίες πανέτοιμες μόνο για εσάς, με απότερο και μοναδικό σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά αλλά και να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Εδώ λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 12 για περίπου 2 ώρες. Στέλνετε και τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής 694-700-1111. Στέλνετε αφιερώσεις, στέλνετε ευχές, στέλνετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τις σκέψεις σας, το οτιδήποτε. Ελάτε να αρχίσουμε έτσι το δικό μας σουσού, το κυριακάτικο, να πιούμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας παρεούλα και να συζητήσουμε ό,τι έτσι μας απασχολεί. Ο μήνας έχει 19 και όχι 9 σήμερα, θέλω να σας πω, με αυτά και με αυτά τον τρώμε σιγά σιγά και τον Ιούλιο. Ελπίζω αρκετοί από εσάς να είσαστε διακοπές και όσοι δεν καταφέρατε να πάτε κάπου ακόμα, να τις οργανώνετε, να ξεκουραστείτε επιτέλους, γιατί ο Αύγουστος είναι πρώτων πυλών. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο μας. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1967 οι Beatles προτίθεται να αγοράσουν ένα νησάκι δικό μας εδώ στην Ελλάδα, την Αγία Τριάδα, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα, γι' αυτό ήθελα να το αγοράσουν οι Beatles. Το σχέδιό τους τελικά θα αναβαγίσει, ευτυχώς το νησί όχι, το έχουμε ακόμα. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 47 ο Brian May, ο Άγγλος μουσικός κιθαρίστας των Queen, αλλά το 1969 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος, ο οποίος μεταξύ άλλων και φυσικά των πολύ σπουδαίων έργων που έχει αφήσει έλεγε ότι όλες οι θάλασσες του κόσμου είναι Ελλάδα, όλα τα κύματα ξέρουν τις καρίνες των ελληνικών πλοίων.

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα, είναι λίγο μετά τις 10. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ λοιπόν παρεούλα. Και σήμερα νομίζω παιδιά ότι η βραδιά έχει ποδόσφαιρο, έχει μουντιάλ, έχει τον τελικό. Μπορώ να πω ότι αυτή τη φορά δεν ασχοληθήκαμε τόσο πολύ όσο τις προηγούμενες με το μουντιάλ. Εγώ θυμάμαι τρελές καταστάσεις παλιότερα. Ήσασταν πάρα πολύ ήρεμοι φέτος, δεν ξέρω γιατί. Σας πήραξε η ζέστη, λείπατε, δεν ασχοληθήκατε τόσο πολύ, δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτός ο τελικός, ο απόψινος, δεν χάνεται παιδιά, είτε είστε ποδοσφαιρόφιλοι είτε είστε λιγότερο, δεν γίνεται, θα κάνετε τη χάρη παιδιά στους άντρες σας, στους συζύγους σας, στους φίλους σας, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πηγαίνετε κυρίες μου ένα θερινό σινεμά, κάντε κάτι άλλο αν δεν θέλετε. Σήμερα το βράδυ, απόψε είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, έχουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχουμε την πρωταθλήτρια κόσμου, πάει να κάνει το σερί. Πιστεύετε η Αργεντινή, δεν ξέρω. Για μένα δεν ήταν έκπληξη. Αυτές τις δύο ομάδες περίμενα, παρότι ήθελα τη Γαλλία. Έβλεπα και όλο τον αγώνα Ισπανία-Γαλλία, να ξέρετε. Και πραγματικά αυτό που θαύμασα περισσότερο, όχι, δεν ήταν το παιχνίδι των Ισπανών, ήταν το Χαβιέ Μπαρδέμ που μας έδειξε για πρώτη φορά το 15χρονο γιο του. Τον έδειξε κάποια στιγμή η κάμερα. Είμαι πάρα πολύ μεγάλη φαν. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος και ως ηθοποιός, αλλά γενικότερα και για τον τρόπο που συμπεριφέρεται κοινωνικά. Είχε πάει και με μία σημαία της Παλαιστίνης και όχι μόνο. Είναι ένας άνθρωπος τέλος πάντων καταπληκτικός και πάρα πολύ γοητευτικός, για να τα λέμε όλα. Έτσι, Σταύρο, απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, καταλαβαίνεις τι παρατηρώ εγώ στους αγώνες τους ποδοσφαιρικούς και τι παρατηρείτε όλοι εσείς οι υπόλοιποι. Ας πούμε λοιπόν σήμερα τα του τελικού. Στην ΕΡΤ 1 λοιπόν θα τον παρουσιάσουμε. Φαντάζομαι και γύρω στις 10 ξεκινάει, θα είναι η πρώτη σέντρα του ματς. Και εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στο MetLife του New Jersey. Και τι δεν θα έδινα να ήμουν εκεί. Πλέον η παρέα του Λιονέλ Μέση θα πάει για ιστορικό repeat για το τέταρτο τρόπαιο, απέναντι σε μια Ισπανία όμως που θέλει να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2010. Οπότε για να δούμε, εγώ να ξέρετε είμαι με την Ισπανία και εύχομαι απόψε να δω άλλο ένα πλάνο του Χαβιέ Μπαρδέμ.

0: Οι άντρες δεν έχετε παράπονο σήμερα, ομολογουμένως ασχοληθήκαμε και τα είπαμε πάρα πολύ για το Μουντιάλ, μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, είναι ο μεγάλος τελικός λοιπόν απόψε, οπότε είναι απολύτως κατανοητό να κάνουμε έτσι μία νήξη, μία μνήα σε αυτό. Πάμε όμως και στα λίγο πιο γυναικεία θέματα, γιατί εκτός από Μουντιάλ παιδιά έχουμε και εκπτώσεις, έτσι έχουν ξεκινήσει για τα καλά οι θερινές εκπτώσεις αυτήν την εβδομάδα, έχουν κάνει έτσι την πρεμιέρα τους μέχρι τις 31 Αυγούστου λοιπόν. Όλες εμείς και όλοι φυσικά θα έχουμε περιθώριο να κάνουμε τις αγορές μας σε προσιτές τιμές. Παράλληλα να πούμε ότι σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Κάποιοι είσαστε ήδη καθοδόν γιατί θέλετε να προλάβετε έτσι τις ωραίες, τις πρώτες πρωινές ώρες που έχει έτσι περισσότερη ησυχία η αγορά. Να ξέρετε από τις 11 μέχρι και τις 6 σήμερα είναι το προτινόμενο ωράριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά τα περισσότερα θα είναι. Οπότε με το καλό να κάνετε τις αγορές. Σήμερα λοιπόν να ευχηθώ καλά ψώνια και να πω ότι πρέπει να είσαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Πρέπει να προσέχετε την αρχική και την τελική τιμή, να προσέχετε να υπάρχει καταγεγραμμένο το ποσοστό έκπτωσης, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες που μπορεί κάτι να πάτε να το ψωνίσετε ως προσφορά και τελικά να μην είναι. Επίσης μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή στην πολιτική αλλαγών και επιστροφών. Πολλές φορές αυτά που αγοράζετε στις εκπτώσεις δεν μπορούν να γίνουν αλλαγή. Δεν μπορείτε να τα επιστρέψετε, οπότε θα πρέπει να ρωτήσετε, να τα δοκιμάζετε και εν πάση περιπτώσει να είστε πάρα πολύ σίγουροι για τις αγορές σας. Επίσης για ελαττωματικά προϊόντα να ξέρετε ότι προστατεύεστε ως καταναλωτές από την νομοθεσία και μπορείτε να ζητήσετε ό,τι προβλέπει ο νόμος, δηλαδή επισκευή, αντικατάσταση, επιστροφή χρημάτων, αναλόγως με την περίπτωση. Πολύ πολύ προσεκτικοί λοιπόν να μου είστε σήμερα, να απολαύσετε τα ψώνια σας και φυσικά τις υπέροχες μουσικές επιτυχίες εδώ. Θέλω να ψωνίζετε, να οδηγείτε σήμερα παρέα με τον Love 97,5. Love
1: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Λοιπόν, με ρωτάτε πάρα πολύ πώς μου φάνηκε η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ δεν πρόλαβα να τη δω την ταινία. Θα πάω την επόμενη εβδομάδα, μόλις άρχισα, παιδιά. Εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς σπεύσατε, είστε οι πιο τυχεροί, έχετε άποψη. Οι απόψεις διήστανται όμως, διότι πολλοί από εσάς μου στέλνετε διθυραμβικά σχόλια, υπερπαραγωγή μου γράφετε. Οι άλλοι όμως, μισοί, μου λέτε ότι δεν σας ενθουσίασε. Και μάλλον πιστεύω, εικάζω, ότι έχει να κάνει με τις υψηλές προσδοκίες που είχατε για αυτή την ταινία και φυσικά μας έχει συνηθίσει ο Νόλαν σε διαμαντάκια. Θα τη δω, θα σας πω τη γνώμη μου. Η αλήθεια είναι πως έτσι έχει διχάσει κάπως το κοινό, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι είναι, παιδιά, ωραία. Σίγουρα πρόκειται για την ταινία της χρονιάς με πάρα πολύ γνωστούς ηθοποιούς και που έχει συζητηθεί περισσότερο όσο καμία. Προσέξτε τώρα, η New York Times έβγαλε μία λίστα με τις 10 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα. Τι θέλω να πω με αυτό και γιατί σας το αναφέρω? Διότι είναι καλοκαιράκι, μπορεί να θέλετε είτε να πετύχετε σε κάποιο θερινό σινεμά που παίζει και κάποιες παλιές, είτε έτσι να βάλετε στο Netflix, στις πλατφόρμες σας και να δείτε μια πολύ ωραία ταινία all time classic, για να μην ρισκάρετε το να δείτε κάτι κακό. Σας έχω τις 10 καλύτερες ταινίες λοιπόν που μπορεί κάποιες να μην τις έχετε δει. Οπότε αξίζει στη ζωή σας να τις δείτε. Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα, όσοι είσαστε ειδικά στην Αθήνα, τι καλύτερο από ένα βραδάκι στο σπίτι σας με δροσιά, με ένα πολύ ωραίο κρασί και μια υπέροχη ταινία. Προσέξτε τώρα. Στο νούμερο 10 θα πάω ανάποδα, είναι το Social Network. Είναι η ταινία για το Facebook του David Fincher. Είναι έτσι η ιστορία του Mark Zuckerberg και είναι μια ταινία που αν δεν την έχετε δει, την έχω δει φυσικά, σας προλαβαίνω γιατί θα με ρωτήσετε. Δεν είναι τυχαίο το ότι η ταινία βρίσκεται στη δεκάδα αυτή. Νομίζω πως εμείς που έχουμε ζήσει έτσι στο Facebook και ακόμα το χρησιμοποιούμε, θα την εκτιμήσουμε δεόντως την ταινία αυτή. Στο νούμερο 9, Spirited Away, η ταινία χειροποίητο παραμύθι του Μιγιαζάκη, στην ένατη θέση, για όσους έτσι αγαπάτε τα άνιμε, στα καλύτερά του λοιπόν σε αυτή την ταινία. Είναι γεμάτη συμβολισμούς και με πάρα πολύ έτσι βαθιά νοήματα. Spirited Away, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο. Συνεχίζω με μια ταινία που πραγματικά όταν την είχα δει με είχε σοκάρει ευχάριστα. Ο Jordan Peele είχε κέφια το 2017 και δικαίως η ταινία Get Out βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση των New York Times. Σύγχρονοι δουλέμποροι μεταμοσχεύουν λευκούς εγκεφάλους σε μαύρα σώματα. Είναι ένα υπέροχο σενάριο και σάτυρα φυσικά. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό σκηνοθετικό ντεμπούτο και τον ορισμό της πολιτικής ταινίας. Οπότε Get Out, να τη δείτε όσοι έτσι δεν την έχετε πάρει χαμπάρι, σας έχει ξεφύγει. Συνεχίζω με το Eternal Sunshine of the Spotless Mind, η πιο ρομαντική ταινία του 2004, βρίσκεται στην 7η θέση. Μιλάμε για την Kate Winslet και τον Jim Carrey, υποδίονται ένα χωρισμένο ζευγάρι που επιλέγει να σβήσει τις αναμνήσεις της σχέσης τους, οπότε η ταινία αυτή τονίζει πόσο έντονα μας διαμορφώνουν τέτοιου είδους αναμνήσεις. Και θα κλείσω με το No Country for Old Men, καμιά πατρίδα για τους μελοθάνατους. Είναι η ταινία που πήγα με τους φίλους μου και με αφήσανε στα μισά και φύγανε γιατί δεν τους άρεσε καθόλου. Εγώ επιμένω ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και ευτυχώς η New York Times συμφωνεί μαζί μου. Ένα western του 2007 των αδελφών Coen. Βρίσκεται λοιπόν στην 6η θέση με ένα Javier Bardem που μην τα ξαναλέμε, είναι μοναδικός. Επιστρέφω λοιπόν με τις υπόλοιπες 5 σε πολύ λίγο κοντά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είναι Κυριακή 19 Ιουλίου και είναι γενικότερα καλοκαιράκι. Μπορεί να μην έχετε κανονίσει διακοπές, μπορεί να μην θέλετε απλώς να βλέπετε ταινίες στα θερινά σινεμά, αλλά στο σπιτάκι σας με υπέροχο κρασάκι, ένα έτσι ωραίο δροσερό κοκτέιλ και να θέλετε να απολαύσετε μια ταινία που σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσει. Η New York Times λοιπόν έβγαλε μια λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και εμείς εδώ σχολιάζουμε τις 10 πρώτες, γιατί υπάρχει περίπτωση να σας έχει ξεφύγει κάποια και νομίζω πως αξίζει αυτό το καλοκαίρι να τη δείτε και γιατί όχι αν είστε τυχεροί να την πετύχετε και σε ένα από τα θερινά σινεμά. Λοιπόν, πάμε στο top 5 αυτή τη στιγμή, να κλείσουμε έτσι όμορφα την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Είναι η ταινία Moonlight στη θέση νούμερο 5. Είναι το σινεμά που αφορά το θεατή που ψάχνει αριστουργήματα. Την είχα παίξει και στοίχημα, έχει κερδίσει και το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας τότε. Το Moonlight λοιπόν εξιστορεί τη ζωή ενός νεαρού από την παιδική του ηλικία έως και την ενηλικίωση. Μιλάει για το σκληρό πρόσωπο της Αμερικής, την ταυτότητα και την ενηλικίωση ενός μαύρου, ο οποίος είναι και queer και αφροαμερικανός, στο Μαϊάμι της φτώχειας, με ένα συγκλονιστικό φινάλε. Moonlight λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχετε δει αυτή την ταινία, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες όλων των εποχών. Στο νούμερο 4, In the Mood for Love, ταινία για σκληρό συνεφίλ, λοιπόν, η ερωτική επιθυμία. Οπότε, αν δεν έχετε δει και αυτή την ταινία, που πολλοί να ξέρετε μέχρι σήμερα, ορκίζονται ότι είναι η ομορφότερη ταινία που έγινε ποτέ. Ερωτική επιθυμία, λοιπόν, In the Mood for Love. Δείτε την. Πάω λοιπόν στην επόμενη. There Will Be Blood, ένα δράμα εποχής, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Daniel DeLewis, σίγουρα άξιζε το Όσκαρ. Βέβαια και τα βραβεία της Ακαδημίας είναι μικρά για αυτό το έπος. Οπότε αν ψάχνεις μια ταινία για να καταλάβεις πώς γεννήθηκε ο καπιταλισμός, πάτα το play και δες το There Will Be Blood. Και πάμε τώρα στην ταινία που βρίσκεται στο νούμερο 2. Ο David Lynch έκανε το σινεμά του mainstream. Μιλάμε για το Mulholland Drive. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν το έχετε δει, είναι μια ταινία masterclass σκηνοθεσίας. Το αριστούργημα. David Lynch λοιπόν, Naomi Watts σε μια ερμηνεία ζωής, μία από τις πιο σπουδαίες ταινίες του Hollywood, έναν σκοτεινό κόσμο που τα όνειρα μετατρέπονται σε εφιάλτες, αυτό μας δείχνει η ταινία, Mulholland Drive λοιπόν, και πάμε στη νούμερο 1 ταινία που είναι τα Παράσιτα. Δεν θα σταματήσω να το λέω ότι είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει την τελευταία δεκαετία. The Parasite λοιπόν, μη σας πω και πάνε παραπάνω από 10 χρόνια. Η κορυφή ανήκει λοιπόν στην ταινία που μίλησε για τη φόλα του νέο φιλελευθερισμού. Μια νότιο-κορεάτικη μαύρη κωμωδία του. Η κορυφή ανήκει λοιπόν στην ταινία που μίλησε για τη φόλα του νέο φιλελευθερισμού. Μια νότιο-κορεάτικη μαύρη κωμωδία του 2019 λοιπόν είναι η ταινία. Έκανε στάρ τον σκηνοθέτη της φυσικά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.com.

0: boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλημέρα σας λοιπόν σε όλες και όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Κυριακή 19 Ιουλίου, είμαστε κοντά σας εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας. Λάβε 97,5 λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ παρεούλα με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Είναι λίγο μετά τις 11, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά να ξέρετε σήμερα. Κάντε τα ψώνια σας, μέχρι τις 31 Αυγούστου έχουμε θερινές εκπτώσεις. Κάποιες Κυριακές λοιπόν θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, ξεκινώντας από σήμερα. Ελπίζουμε να είσαστε στο αυτοκίνητό σας, είτε να πάτε για ωραία ψώνια, είτε να πάτε για μια ωραία βουτιά, παιδιά. Και ακόμα καλύτερα, αν λείπετε από την Αθήνα, αν μας ακούτε διαδικτυακά από τον loveradio.gr και γενικά. Ή να είστε εδώ τέλος πάντων, να ταξιδεύετε νοερά με το μυαλό σας ή να προετοιμάζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Όπου και αν πάτε πάντως, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο στα νησιά έτσι που θα επισκεφτείτε. Θα δείτε σίγουρα ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να βρει προσωπικό μια επιχείρηση σε ένα νησί. Έχουν όμως δυσκολέψει και τα πράγματα. Δεν βοηθούν και αυτοί οι εργοδότες, η αλήθεια είναι. Έπεσε στα χέρια μου μια αγγελία για ένα σερβιτόρο στην Άξο, παιδιά. Θέλετε να σας διαβάσω λίγο, να ακούσουμε έτσι και να σχολιάσουμε μαζί τι ζητούν. Προσέξτε τώρα ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχεις αν θέλεις να πας να δουλέψεις σεζόν σερβιτόρος στην Άξο. Χρειάζεται σαφώς 2-3 έτη εργασιακής εμπειρίας, να μιλάτε άπτεστα αγγλικά και προσέξτε τώρα να έχετε αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, πρέπει να μιλάτε και με τα μάτια δηλαδή, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, τήρηση κανόνων ασφαλείας, συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή. Στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμό στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και πάρα πολλά ακόμα. Δεν τελείωσε η αγγελία. Και αναρωτιέμαι, τόση ώρα που το διαβάζω, για σερβιτόρο ψάχνουν ή για CEO να αναλάβει την επιχείρηση. Δεν ξέρω, παιδιά. Στα χρόνια τα δικά μου, ειλικρινά, ήταν πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Τώρα δυσκόλεψε και το σερβιτορελίκι. Κάποτε αρκούσε να κόβει λίγο το μυαλό σου, να είσαι ευγενικός, υπομονητικός με τους πελάτες, να διαθέτεις έτσι στοιχειωδώς μια καλή σχέση με το δίσκο, εν πάση περιπτώσει, να έχεις μια στοιχειώδη ισορροπία. Τώρα, παιδιά, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα και μετά αναρωτιέστε γιατί δεν βρίσκεται προσωπικό. Νομίζω ότι πάει χάλασε ο κόσμος. Στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα 694-711-11 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

Επιστρέψαμε. Μου στέλνετε, η αλήθεια είναι, διάφορα στα μηνύματά σας και μου στέλνετε και διάφορες παράξενες ειδήσεις που διαβάζετε από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Θα πέσω λοιπόν στο μήνυμα του Σταύρου, όχι του δικού μας εδώ, που ρυθμίζει τον ήχο και όλα τα υπόλοιπα, αλλά στο Σταύρο λοιπόν, το φίλο μου, τον ακροατή μας που μας ακούει και μας στέλνει μία είδηση που έρχεται από τη Ρωσία με αγάπη. Η Ρωσία, όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση καυσίμων. Και όχι μόνο η Ρωσία, αν με ρωτάτε, αλλά πραγματικά υπάρχουν οδηγοί που βρίσκονται ώρες στα πρατήρια, προσπαθούν έτσι να εφοδιάσουν τα οχήματά τους με βενζίνη, πληρώνουν πάρα πολύ υψηλές τιμές φυσικά. Και έρχονται τώρα κάποιοι μάγοι, κάποια medium, κάποιες μάγισσες, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, που υπόσχονται ότι μπορούν να σου μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου μέσα από διάφορα ξόρκια που σου πουλάνε. Αυτό λοιπόν είναι πραγματική είδηση, δεν είναι fake news. Υπόσχονται λοιπόν αυτά τα medium λιγότερη κατανάλωση με διάφορες τελετουργίες. Έχουν πέσει λοιπόν θύματα πάρα πολλοί Ρώσοι, οπότε υπάρχουν τα μέσα ενημέρωσης εκεί στη Ρωσία που αναφέρουν αυτά τα περιστατικά για να προσπαθήσουν να προστατέψουν τους καταναλωτές. Υποτίθεται λοιπόν ότι τους λένε αυτά τα medium ότι πρέπει να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου με τη μετατροπή της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσα από κάποια αποκρυφιστικά έτσι πράγματα, κάποιες τελετουργίες που κάνουν. Σου λένε λοιπόν, έλα εδώ, εγώ σου έχω τη λύση, ότι και καλά δεν υπάρχει κάποια μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητο, αλλά υπάρχει μια κατάρα, μια αρνητική ενέργεια ή ακόμη και κάποια αντικείμενα που κάποιος άφησε μέσα στο αυτοκίνητό σου και οφείλεται το ότι το αυτοκίνητό σου καταναλώνει περισσότερη βενζίνη. Να ξέρετε ότι αυτή η υπηρεσία έχει συγκεκριμένη αμοιβή, κοστίζει 180 ευρώ, προσπαθεί όλο το ρωσικό κράτος να βρει αυτά τα medium και εν πάση περιπτώσει να τα πιάσει, να τα συλλάβει, και αυτά συνεχίζουν να λένε ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ κάποιων καταναλωτών. Είναι πραγματικότητα, είναι μια είδηση που μας έρχεται λοιπόν από τη Ρωσία και μας την έστειλε ο Σταύρος, έχουμε προλάβει να την τσεκάρουμε ότι είναι πραγματική. Μη χειρότερα θα πούμε λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε. Είναι απίστευτο πως κάποιοι επιτίδη πραγματικά εκμεταλλεύονται το οποιοδήποτε προσωπικό και κοινωνικό πρόβλημα και οικονομικό σαφώς που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος. Ερχόμαστε με πολλά περισσότερα μόνο στον Love 97,5.

Συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα αρκετά για ταινίες, αλλά δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τις ελληνικές ταινίες, οι οποίες είναι επίσης διαμάντια. Να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε αποχαιρετήσαμε μια σπουδαία ηθοποιό. Έφυγε πλήρης ημερών η Μάρο Κοντού, αυτή η σπουδαία ερμηνεύτρια που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, γιατί οι ταινίες της θα συνεχίζουν να παίζονται. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και νομίζω πως σαν αυτές, όμοιες τους παιδιά στην Ελλάδα νομίζω δεν θα ξαναβγάλουμε. Οι ελληνικές ταινίες τότε του 60, του 70 ήταν πραγματικά διαμάντια. Η μία από αυτές είναι «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Η Μάρο Κοντού έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό και ως ηθοποιός, αλλά ήταν και μια σπουδαία γυναίκα που σε ενέπνε με τον λόγο της. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιες κυρίες, όχι μόνο στα καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά να υπάρχουν ανάμεσά μας και να δείχνουν έτσι αυτό το καλό παράδειγμα. Μιλώντας λοιπόν για την ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», κανείς νομίζω δεν θα ξεχάσει την οικία Κοκοβίκου, αυτό το θρυλικό σπίτι, το οποίο βρίσκεται στην οδό Τρυπόδων 32 και Ραγκαβά, στην Πλάκα, εκεί στα Αναφιώτικα. Αν σας αρέσει να κάνετε τις βόλτες σας και τώρα έτσι που είναι καλοκαιράκι, θα σας πρότεινα να περάσετε μια βόλτα. Τρυπόδων 32 και Ραγκαβά λοιπόν είναι ένα από τα διασημότερα κτίρια του ελληνικού κινηματογράφου, χρονολογείται από το 1800 και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο. Το σημαντικό λοιπόν με αυτό το σπίτι είναι ότι αποκαθίσταται πλήρως από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα προβάλλονται ταινίες, θα λειτουργεί λοιπόν αυτός ο χώρος ως ένας πρότυπος, έτσι ένα πρότυπο σπίτι αφιερωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο, όπου θα πραγματοποιούνται προβολές ταινιών, αλλά να πούμε ότι κατά τη διάρκεια και των εργασιών που έγιναν εκεί στον προαύλιο χώρο, αποκαλύφθηκαν και κάποια σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εγκρίνει μια μελέτη για να προστατευτούν όλα αυτά, οπότε θα είναι και ένας χώρος που θα αναδεικνύει τις αρχαιότητες. Μακάρι να ήταν έτοιμο αυτή τη στιγμή και ήδη να είχαμε την πρώτη προβολή της ταινίας, που δεν θα ήταν άλλη από μια ταινία της Μάρος Κοντού, έτσι να αποτίσουμε και εμείς ένα φόρο τιμής σε αυτή τη σπουδαία ηθοποιό και όχι μόνο. Τα καλύτερα έρχονται λοιπόν. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους συγγενείς της και πραγματικά νομίζω πως θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

έτσι λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι όσοι είσαστε στην Αθήνα απόψε και θέλετε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, είτε σας αρέσει η παραδοσιακή μουσική, είτε το έντεχνο τραγούδι, είτε σας αρέσει έτσι η όπερα και η κλασική μουσική, είμαστε εδώ να σας προτείνουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο και να καλύψουμε όλα τα γούστα. Κρητικό γλέντι λοιπόν με τον Γρηγόρη Σαμόλη σήμερα στο City Garden Theater, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Έτσι όσοι αγουστάρετε την κριτική βραδιά, την αυθεντική με τις παραδοσιακές μελωδίες, τη λύρα και το χορό, νομίζω πως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο City Garden Theater και στο Γρηγόρη Σαμόλη. Τώρα αν είστε του έντεχνου και του αθηναϊκού τραγουδιού, είναι ο Σπύρος και ο Μάκης Καραβιώτης στις Πλάκας της Ανηφοριές, στο Έθριο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών εκεί στην Πλάκα. Είναι μια καλοκαιρινή βραδιά έτσι γεμάτη παραδοσιακές αθηναϊκές καντάδες, ιδανική για το κλίμα της Πλάκας, επειδή λέγαμε προηγουμένως έτσι ότι μια βόλτα στην Πλάκα θα ήταν πάντα μια πολύ ωραία ιδέα έναν Ιούλιο στην Αθήνα. Να πούμε ότι εκεί σας περιμένει ο Σπύρος και ο Μάκης Καραβιώτης στις Πλάκας της Ανηφοριές να περάσετε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Τώρα αν είστε του κλασικού, να πούμε ότι στην Εθνική Λυρική Σκηνή απόψε στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος έχουμε την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, την πασίγνωστη αυτή όπερα, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή. Όποιο είδος λοιπόν μουσικής και αν προτιμάς, εμείς είμαστε εδώ για να σου προτείνουμε το καλύτερο για σένα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να σας πούμε την τελευταία καλημέρα της ημέρας και να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα όμορφα, γλυκά και μουσικά.

Επιστρέψαμε έτσι για μια τελευταία καλημέρα, καθώς σιγά σιγά κοντεύει 12. Σας αφήνουμε εδώ στις υπέροχες μουσικές επιτυχίες του σταθμού μας. Love 97,5. Τα καλύτερα παίζουν εδώ ελληνικά και ξένα. Επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium θα παίζουν λοιπόν non-stop όλο το 24ωρο. Γι' αυτό απολαύστε πραγματικά να οδηγείτε προσεκτικά, να κάνετε τα ψώνια σας σήμερα γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά μέχρι το απογευματάκι εκεί γύρω στις 6. Να πάτε για πολύ όμορφες δροσερές βουτιές και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κοιτάω εδώ αν θα είναι το τελευταίο. Όχι, δεν θα είναι το τελευταίο. Θα είμαστε εδώ για 2 ακόμα Σαββατοκύριακα στο σταθμό της καρδιάς σας, να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και εμείς να αποσυρθούμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ, να περνάτε όμορφα. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενιέξε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 6,90. Lipton Ice Tea, σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες.

0: Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι? Δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου? Λέει, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, όχι ο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr
8: με την υποστήριξη του Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτικά.

0: Είτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβεν 97,5.

Είσαι και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAM 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. You can go to Harvard.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
4: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
3: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
4: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
3: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο.
3: Το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.

0: Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΤ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

sexy people.

0: 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόβι Πέρος. More.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Ακούς Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Bye.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Ακούς Λαό 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Pass στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλώς προορισμός.

0: την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
1: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Έχω εσένα, Love Radio.
2: 30 χρόνια Love 97,5.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά.

0: Carpet Tigas τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. more.com.info.gr.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Love 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Ελπίζω να περάσατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να απολαύσατε τον ήλιο, τη θάλασσα ή μια όμορφη βόλτα. Για την επόμενη ώρα, ακούμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες που επιλέξατε εσείς και φυσικά σας κρατάμε παρέα λίγο πριν από μια πολύ μεγάλη αθλητική βραδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 10, Eagle Eye Cherry με το Save Tonight και αμέσως μετά, Nick Kershaw με το Riddle στο νούμερο 9.

Μπες τώρα στο Instagram Love Radio 9 από τα 5 και ψήφισε το δικό σου αγαπημένο τραγούδι.

Όλοι σήμερα μιλούν για έναν αγώνα. Γιατί απόψε στις 10 το βράδυ έχουμε τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και πραγματικά η ατμόσφαιρα θυμίζει γιορτή. Πολλά καφέ, beach bars αλλά και αρκετοί δήμοι έχουν ετοιμάσει γιγαντοοθόνες ώστε ο κόσμος να απολαύσει μαζί το μεγάλο τελικό. Όπου και αν τον δείτε, ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη ένταση, αγωνία και πολλές συγκινήσεις. Πάμε όμως και στη μουσική. Στο νούμερο 8, Λάμπης Λιβιεράτος με το «Μπαμ και κάτω». Και αμέσως μετά, Αντώνης Ρέμος με το «Φτάνει που ξέρω» στο νούμερο 7.

Μου έκανε εντύπωση κάτι που μου είπε ένας φίλος μου. Μου έστειλε μήνυμα από το νησί όπου κάνει διακοπές και μου είπε ότι και εκεί έχουν ετοιμάσει μεγάλη οθόνη για τον απόψινό τελικό. Σκεφτείτε τι όμορφη εικόνα. Δίπλα στη θάλασσα, με καλοκαιρινή διάθεση. Όλοι μαζί να παρακολουθούν έναν τόσο μεγάλο αγώνα. Το ποδόσφαιρο πραγματικά έχει έναν μοναδικό τρόπο να ενώνει τον κόσμο. Συνεχίζουμε. Στο νούμερο 6, Belinda Carlisle με το Leave a Light On. Και αμέσως μετά, Tina Turner με το What's Love Got to Do With It στο νούμερο 5.

Πάμε τώρα στην τελική τετράδα του σημερινού Top 10. Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα στον Ιούλιο, αλλά σιγά σιγά όλοι αρχίζουμε να μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Για αρκετούς οι διακοπές πλησιάζουν, οι βαλίτσες ετοιμάζονται και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Αλήθεια, εσείς έχετε φύγει ήδη ή μετράτε κι εσείς τις μέρες μέχρι να έρθει η σειρά σας? Πάμε όμως στα τραγούδια που βρίσκονται μια ανάσα πριν από την κορυφή. Στο νούμερο 4, Κέτι Γαρμπή με το «Ναι, υπάρχω εγώ». Και αμέσως μετά, Νάταλι Μπρούγκλια με το «Torn» στο νούμερο 3.

Και φτάσαμε στην κορυφή του σημερινού top 10 των ακροατών. Στο νούμερο 2, Maxi Priest με το Wild World. Και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, High Five με το Ξέρω Τι Ζητάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα. Τώρα, αν ετοιμάζεστε για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, καλή απόλαυση! Εύχομαι να δούμε έναν όμορφο αγώνα αντάξιο μιας τέτοιας διοργάνωσης. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 6 το απόγευμα. Και φυσικά, αύριο το πρωί στις 7, ξυπνάμε μαζί με τον Δημήτρη και την Ιωάννα εδώ στον Love 97,5 για να ξεκινήσει η εβδομάδα με την καλύτερη παρέα, πολλή μουσική και το αγαπημένο σας τραγούδι της ημέρας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην ομέτω
5: σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία.

0: Τις εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: στο Love.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρι, πεσμαζόβι πέρας. More.com, artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Η ώρα είναι 11.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς

Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5. And you can dance.

Κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Να μην λυπάμαι που σε καρδιάς μου τη φωνή, να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?